Ετούνα και βαμ, ατούνα και βαμ, ατούκα κομμενίθια αγεκού ο κιαμάντζιρι, αμαρίγου ο γερό, ουράνε μόνα αγουαμωθικαίρι, εράστο ο γερό, ο κανά αμογανέ, να γένει εμοδόνι. Νεμόγκια ο αέριον, αμαϊνά αμοαγγί. Νέγινα, ο εβάντας, αμονένε, Αλεξάνδρα Αγασάντζα, να αγιάκριν αγουαϊρίμο. Νέστε μάδα, ο πιτά αγασάντια, άνα αγουαϊρίμο, να κάδριν αγουαντια. Ασίρανε ρίτουεμ, να γιώνει, εντιοεμ, μοτικαίρε, αγισόβι, αβερίσταμ, αγουαντερε, έδιας αμογόμ, ο Στίβιν, αμπούρα, ανά ακαδεμί να αγιάνετ αγουαμπούγι να ρος εκάμπα αντομάμωσι να ράτα αμαράτωγκα να αγουάκα μουσιέμ εκάμπο ο βίδεντ εταμπουά κουαμπηρεδιά αδάκεντα ασία μοδενιά νοντοάμα βόια ανακοβάρεδιά αμαδίκο. Μουέρε, μουέρε ο καρουτόγα κουέγορε, φιούνερο όμα, εγγυμά για ταλικίδα το, όσια μουέρε ουά μογουάντια, μουάκα ουάνγκυρίγυρε, να μερόγκοιρε νε θάντα το, οδάγυρε εσία κεραουκό, νεγόγκονα, αλίγα κορόα κανιδάρε για εσικέι, εκάμπο, να ουβαμαδικό, νεγουάκα μουσιέ, εκάμπο, Οκ, αν το αλλιά, ετάμπουαμ, εμπο. Βαντρουφά, με μέρη και μόντε μαϊμό, FM, ό,τι για τον εμοράτα, κανά μόντο αφάμιρι, γκακουβαϊαβέιο μερίδιε, καμπιντάρι, γκακορά, βετοκερά, καλυτό.